Κατάκους. Ο καπί καπί κουσρέτη. Αρκοίστα τα κουσρέτη. Σαν τα κουσρέτη.